0: Μπορεί να είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό.
1: Είναι
2: αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό.